Ανάντε ρε, ανέ, σένιο χάμε. Εδέα. Ανάντε ρε, ανέ, σένιο χάμε. 6:35 minutos, διαγωρικό κοκκάνιτε.